κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάνε τις διακοπές σου στο πιο όμορφο νησί του Ιωνίου.

Κάποια στιγμή οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98,3. Το αγαπημένο ραδιόφωνο.

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμω
0: και την Ηλένη Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

όχι τόσο καλό σε το σεξ. Αλλά ασφαλέστερο. Παλμός 98,3.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

αλήθεια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Παλμός Κεφαλονιά.
4: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
0: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
1: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
2: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores. Το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες. Χρώματα και κόλλες πλακιδίων. Μονοτικά και επισκευαστικά υλικά. Είδη δόμησης και κυκαλερίας. Εργαλεία και μηχανήματα κήπου. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Είδη προστασίας και αυτοκινήτου. Αξεσουάρ και αναλώσιμα. Και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
3: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
4: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονοτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
5: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί.
6: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
6: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
6: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
5: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές. Καρύδια και μέλι, special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
6: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
5: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
6: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 2671-102-639.
6: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
10: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
11: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
12: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
11: Τι λες τώρα?
12: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
11: Κρέμα μία.
12: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
11: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
12: Κρέμα μία.
11: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
12: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
13: Κρύψα το λέμα, μάθα σε βρω.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
1: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
2: Αμίκα μίο αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίση.
3: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
2: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
4: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
5: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
6: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
7: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
6: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
7: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
8: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
9: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
8: λίρες Αγγλίας
9: και ρολόγια γνωστών Nikon.
8: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη αιχμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
8: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
9: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
8: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
9: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
6: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
10: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
12: Η τεχνολογία αλλάζει.
13: Το ίδιο και εμείς.
14: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Κεφαλονιά.
15: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω?
16: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
15: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε?
16: Τι να αρχίσουμε?
17: Συγγνώμη.
15: Αρχίσαμε.
17: Καλημέρα, τι κάνεις?
16: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
17: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
15: Στο Βασιλάκη πάμε.
17: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
16: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
15: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
11: Ρε τι τραβάμε κάθε χρόνο.
12: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
13: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός. Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
18: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
19: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
20: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
21: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
22: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
23: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκύλια εργοστολίου.
24: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
25: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη Γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη Γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλη Γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
2: Όταν ακούς αυτό,

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

0: ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
3: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
4: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
3: Μα είμαι γουρούνι!
4: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
5: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
6: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
7: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Διπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
8: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
2: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
9: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
10: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
9: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
11: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
9: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
10: Στη Διπέ Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-94090.
12: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Διπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
13: Καλημέρα πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
14: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
13: Δεν μου λες να αρχίσουμε.
14: Τι να αρχίσουμε?
15: Συγγνώμη.
13: Αρχίσαμε.
15: Καλημέρα, τι κάνεις?
14: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
15: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
14: Στο Βασιλάκη πάμε.
15: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
14: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
16: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
13: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
14: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
17: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
18: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει?
19: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλε και κουαλιτά. Καπίση.
20: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
19: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
21: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.

0: σας πω.
1: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
2: Αρχίζει ξανά. Συναγερμός.
3: Πάρτε γρήγορα τις άκες, τις κασετίνες και τους μαρκαβόρους σας.
2: Όλοι σε ετοιμότητα.
3: Αρχίζει ξανά.
4: Το σχολείο αρχίζει ξανά και όλα τα σχολικά θα τα βρείτε στον πλανήτη Γιούπι. Σάκες, τετράδια, μολύβια, κασετίνες και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για το σχολείο σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι, κοκκίλια Αργοστόλη. Σχολικά στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις
5: δρόμο. Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
8: Αγάπη μου, γύρισα.
9: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
8: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
9: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
8: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
9: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
10: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
10: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
9: Δηλαδή, σαν καινούριο.
10: Best Auto Repair in Town.
9: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
10: Η κορυφαία σας επιλογή.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
14: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
0: Τώρα και delivery από την Wallet.
15: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλυσανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26740-22612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.
16: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: τότε είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
1: Μεταφερθήκαμε.
2: Locksmith Κλειδαράδικο.
0: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
2: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
1: Πού είπες?
2: Στον Περιφερειακό ΔΕ, τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
3: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
4: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
3: Α, και η κουζίνα?
4: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
3: Καλά. Η μαμά? Πού είναι η μαμά?
4: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
5: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
7: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
8: Έχετε 4+1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4+1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
9: Τι ωραία που μυρίζει. Ψήνεις ψωμί?
10: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
9: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
10: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
9: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίας ψωμιού με προζύμι.
10: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
9: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
10: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
9: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
10: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
9: Τηλέφωνο 2671-102-639.
10: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
0: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα Ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
11: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
12: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
13: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες. Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar, Tratamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλισανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26740-22612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.
14: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

0: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26 710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
2: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Χρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26 71 0 22 937 και 69 48 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
3: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
4: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210 31701, κινητά 6932 491 917 και 6945 204 698.
5: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta. Η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 69 790.
0: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα. Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
8: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
9: Τι έχουμε εδώ?
10: Πήρε νερό.
9: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
10: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
9: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε. Βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αναντικατάστατος, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
11: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στις Ιτεμπόρων 44.
0: Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδειούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Όταν ακούς αυτό,

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας.

0: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Βίτα και Πι Τσόνις Όμικρον Έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου. Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
2: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάν' την μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
3: Ήρθες! Καλώς τον!
4: Πού, πεινάω σαν λύκος! Πού έχει φαγητό?
3: Στην κατσαρόλα!
4: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια!
3: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι! Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα!
4: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω!
3: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
4: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
3: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
4: Τηλέφωνο 26710-24300.
3: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
5: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, love, love, love. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
6: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
9: Δύο τροχή, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, ΒΠΕ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.

0: Το σχολείο αρχίζει στα Γιούπι. Σάκα, τετράδιο, μολύβι, στυλό και ό,τι άλλο θέλετε για το σχολείο σε τιμές Γιούπι.
1: Σχολικά στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι, κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713 02 104.

0: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
1: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο Κάρισπα Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
4: Για αυτοκίνητα μοντέλα CarSpa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CarSpa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
1: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλουνιά. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
5: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
6: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
5: Τι λες τώρα?
6: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
5: Κρέμα μία.
6: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
5: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
6: Κρέμα μία.
5: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
6: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
7: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 87 654. Αλλά πού να το ξέρεις? Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
8: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία.
9: Marino Stores.
8: Το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες. Χρώματα και κόλλες πλακιδίων. Μονωτικά και επισκευαστικά υλικά. Είδη δόμησης και κυκαλερίας. Εργαλεία και μηχανήματα κήπου. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Είδη προστασίας και αυτοκινήτου. Αξεσουάρ και αναλώσιμα. Και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα.
9: Marino Stores.
8: Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
10: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
11: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
10: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
11: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
12: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
13: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
12: λίρες Αγγλίας
13: και ρολόγια γνωστών οίκων.
12: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
12: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
13: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος.
12: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2.
13: Αργοστόλη, Βανδόρου 14. Και στο τηλέφωνο 26950-42-075.
10: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω. Τι θα κάνεις?
14: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
15: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Total Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν ακούς αυτό... Να...

Μαγιό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός.

0: Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.
1: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Βιπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 41 707. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Μαέστρο Τζοβάνι, ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
3: Άμι καμίο αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα, πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα, μπάνιο δάπεδο, 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
3: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
5: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
6: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη

0: pavlacosmetics.gr.
1: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
2: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26 7 10 91 608. Live the vibe, love the moment. Το meeting point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer mood. Fresh vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξά και 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26 7 10 23 183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
3: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26 7 10 22 999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
4: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
5: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
4: Μα, είμαι γουρούνι!
5: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
6: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
7: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26 7 13 013 54.
8: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26 7 10 91 007.
9: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
10: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
1: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
2: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
2: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
2: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
1: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
2: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
1: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
2: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 2671 102 639.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
3: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277. Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
4: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
5: Μεταφερθήκαμε.
6: Locksmith Κλειδαράδικο.
4: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
6: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
5: Πού είπες?
6: Στον Περιφερειακόντε. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με άπλα πάρκι.
7: Αγάπη μου, γύρισα.
5: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
7: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
5: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
7: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
5: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
8: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
8: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
5: Δηλαδή, σαν καινούριο.
8: Best Auto Repair in Town.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
8: Η κορυφαία σας επιλογή.
9: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
10: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolive The Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
3: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλυσανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26740-22612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.
11: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιάφο Κάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
3: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.

0: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
1: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξηγείται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-204. 4-6-98.
3: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα Ελευθέρας Βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
4: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές παντός τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο. Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλίδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day Seaside Bar, Tratamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Τρατάμεντο. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
10: Τι είπε ο ποιητής?
9: Ψιστήρι λέμε.
11: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
9: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
11: Ένα,
9: γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 0 29 977.
10: Έγραψες.
12: Έρχεται το αφεντικό. Θα φάμε, θα φάμε, θα φάμε.
13: Σιγά χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι.
12: Μα είμαι γουρούνι.
13: Α, ναι, το ξέχασα. Τρέμπαναλ. Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι. Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής. Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες?
14: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
15: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26 713 013 54.
16: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 28 408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.

0: Τι έχουμε εδώ?
1: Πήρε νερό.
0: Νερό? Αδελφή, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
1: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
0: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφή, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αντικατάστατο, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
2: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 με 2.30. Και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη Σιτεμπόρων 44.
3: Τι ωραία που μυρίζει. Ψήνεις ψωμί.
4: Βέβαια. Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
4: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
4: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
3: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
4: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
3: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
4: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 2671 102 639.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
5: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
6: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
5: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
6: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
7: Είναι βαριά η κούπα.
8: Ψητοπολείο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710 25139.
6: Παίζει καλή μπαλίτσα.
7: Είναι βαριά η κούπα.
9: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
10: Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα. Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκαίνουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκαίνουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
12: Ήρθες. Καλώς τον.
5: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
12: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
12: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
12: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
5: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
12: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 26710 24300.
12: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
13: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα Alaska Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
14: Τι είπες, αγόρι μου?
13: Good year, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
14: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
13: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
15: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Good Year. Good Year. Made to feel good.
16: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά Αργοστόλη.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
19: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
18: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
19: Τι να αρχίσουμε?
20: Συγγνώμη.
18: Αρχίσαμε.
20: Καλημέρα, τι κάνεις?
19: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
20: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
19: Στο Βασιλάκη πάμε.
20: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
19: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
21: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
18: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
19: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
22: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
23: Ρε εσύ, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
19: Δεν εξαφανίστηκε. Εξελίχθηκε.
23: Δηλαδή?
19: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
23: Τι λες τώρα?
19: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
23: Κρέμα μία.
19: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
23: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
19: Κρέμα μία.
23: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
19: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
24: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: ραδιόφωνο σου. Στο ίντερνετ. Στο κινητό. Παλμός 983. Εδώ είσαι.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.

0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
4: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο. Είναι στο χέρι μας.
5: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρ' την σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυγκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
4: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
0: Step into another world.
4: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
0: From sunrise till late night.
4: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
0: Endless summer mood.
4: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Βάτσα Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
6: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
7: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
8: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλιντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Εργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
9: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
10: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
11: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Εργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Wolt.

ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Παλμός 98,3.

0: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
1: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
3: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
4: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
2: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
3: Στη Διπέ Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-94090.
5: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
6: Μεταφερθήκαμε.
7: Locksmith Κλειδαράδικο.
5: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
7: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
6: Πού είπες?
7: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με απλά πάρκινγκ.
2: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
8: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
9: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις στις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.

0: Στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar. Τρατάμεντο. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες. Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar. Τρατάμεντο. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ήρθες, καλώς τον.
5: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
5: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
6: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
7: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
8: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο δάπεδο. 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
7: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
9: Α, δεν σου είπα, έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
9: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
9: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
9: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου στο Τσακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
10: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Εδώ ξεκινάμε. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε 40 αμοιβές με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Είστε Grand Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Δεν είναι απλά ένα καινούριο brand και κάποια προϊόντα. Είναι τα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα επώνυμα στις καλύτερες τιμές και φυσικά με διπλούς πόντους στη μάσκα. Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες. Έχονται πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πολλά ωραία πράγματα
1: έχουμε
0: να δούμε.
1: Πολύ ψωμί.
0: Πολύ ψωμί.
1: Πολύ ψωμί.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εν τω μεταξύ, έχω βρει 7 πληγές του Φαραώ.
1: Έλα, πες το μου.
0: Δεν είναι η κατάσταση όλο αυτό που περνάω.
1: Βίλσε μου.
0: Έχω αυτό το βήχα που με έχει πεθάνει.
1: Εγώ που έχω το. Που αρρώστησα. Τρομερό. Γιατί ξέρεις τι, μας βγαίνει όλη η ένταση. Θα σου πω, θα μου πεις εγώ τον έχω το βήχα που τέλει Ιουλίου. Μαζί σου. Το καταλαβαίνω.
0: Και δεν φεύγει.
1: Και δεν φεύγει. Θεωρώ ότι μόλις μπούμε.
0: Και του λέω, φύγε!
1: Και δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει.
1: Και έχεις πάρει και δεν έχεις πάρει.
0: Έχω πάρει ό,τι παίρνετε που λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάστασή μας είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Παιδιά, ακούστε, ρίξτε μας ένα ξεμάτιασμα.
0: Θα λέει ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε. Ξεκίνησαν και αυτοί να πούμε στο Vogue Club με το Στομάτι Μονίδη. Και το Ελευθέρη Κρίκη. Χαμός. Και ξεκινάει αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάει ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Ελκοκίνη. Και ξεκινάει και στην Πύλη Εξού φυσικά.

Αυτή είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη, γιατί πάμε από παγκόσμιο σε παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι είμαστε εμείς στις παγκοσμιοποίησεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη, γιατί πάμε από παγκόσμιο σε παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι είμαστε εμείς στις παγκοσμιοποίησεις. Η αλήθεια είναι αυτή.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: τότε είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
2: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
1: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
2: Πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα. Να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
3: Είναι βαριά η κούπα.
4: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710 25139.
2: Παίζει καλή μπαλίτσα.
3: Είναι βαριά η κούπα.
5: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
6: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Άγγελο Διονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
7: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
8: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
9: Τώρα και delivery από την Wallet.
10: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money. Πάμε πακέτο.
11: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Λασκαράτος Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
12: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
13: Η τεχνολογία αλλάζει.
14: Το ίδιο και εμείς.
13: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Κεφαλονιά.
7: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους.
14: Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
15: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκίνητου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό για κάθε τύπο οχήματος με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Μαρκέτος. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
16: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

0: προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Είμαστε εδώ για να πούμε όλα αυτά που μπορεί να μην χρειάζεται να τα πούμε κιόλα, αλλά αυτοί είμαστε οι μισοί άνθρωποι.
1: Παιδιά, αυτοί είμαστε οι μισοί άνθρωποι. Είμαστε εδώ με τι ερωτήσει μα, φυσικά, γιατί έχουμε και τι ερωτήσει και περιμένουμε και τι δικέ σα απαντήσει, γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε. Τι έχω πάθει. Δεν μπορώ. Μιλάμε τώρα.
0: Γραμματικά.
1: Ναι, ναι, μπερδεύω πια τα φωνήεντα.
0: Τα βασικά.
1: Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι έχετε άποψη, ότι έχετε γνώμη. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη. Και να ακούμε τα σχολιανά μας, είτε ο Παναγιώτης είτε εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Αυτό είμαστε. Είμαστε άνθρωποι.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Okay. Αυτά που έχεις αποθηκεύσει.
1: Όπα.
0: Πού βρίσκονται.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή αυτά που πατάς αποθηκεύτηκε στο Instagram, πού τα βρίσκεις?
1: Θα σου δείξω ευθύς αμέσως. Πάμε να συνεχίσουμε, να δείξω εγώ ένα λεπτό στον Παναγιώτη.
0: Κάφτρα, απορία Ελληνίδου και επιστρέφουμε. Τα βρήκα.

0: ξεκάθαρα, ακούσαμε καμπάνες από το Κωνσταντινούπολη, θέλω να πάω να μετακομίσω στη Σουηδία.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Σουηδία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει στους γιατρούς να σου γράφουν συνταγή, ιατρική συνταγή, και να σου συνταγογραφούν ταξίδι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που ακούς.
1: Το ξέρεις όμως ότι γενικά στη Σουηδία το σύστημα υγείας δεν είναι και πολύ okay.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αν
0: έχεις
1: δει,
0: πολλούς,
1: αν έχεις δει, επειδή παρακολουθώ πάρα πολλούς που μένουν εκεί πέρα στην, πώς το λένε, στη Σουηδία, στο TikTok, η Σουηδία, Νορβηγία και τέτοια, γενικά οι περισσότεροι, αν δεν πεθαίνεις τύπου, να πεθαίνεις όμως, δεν σε βλέπει γιατρός. Έχουν κάπου ένα, το γιατρό του σπιτιού, ας πούμε, της γειτονιάς, κάπως έτσι λέγεται. Είναι το σύστημα αυτό, το σύστημα υγείας. Οι περισσότεροι έρχονται για να κάνουν εδώ πέρα εξετάσεις, καθιερωμένες, χειρουργία και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Μάλιστα. Άστο τότε να με αγαπάς, δεν σου

λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκτοτε ο Άγγελος. Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι ο εφευρέτης του παγωτού μηχανής ήταν Έλληνας?
1: Όχι.
0: Ήταν ο Τόμ Κάρβελ. Αθανάσιος Καρβέλας, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Νίκο.
1: Αυτό πιάνω.
0: Ανακάλυψε στοιχεία το μαλακό παγωτό, του παγωτό μηχανής, το 1934.
1: Το μαλακό παγωτό.
0: Ναι. Όταν έσκασε λοιπόν το λάστιχο του φορτηγού του στη Νέα Υόρκη, άρχισε να πουλάει το παγωτό που έλεγαν στους περαστικούς. Οι πελάτες λάτρεψαν την κρεμόδιφή του και έτσι αγόρασε το σημείο και δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφήβε ειδικές μηχανές που προσθέταν αέρα στο μείγμα. Έτσι ίδρυσε τη διάσημη αλυσίδα Κάρβελ. Έτσι, γινόταν ένας χαμός. Τα έχω δει τα Κάρβελ εγώ. Δεν το ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Καρβέλας.

0: Daily Κουσκού.
1: Η Μουίκη νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
3: Τα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος, το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλίδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη. Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
4: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας, τα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
5: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV.

0: PCF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101. Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
2: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλισανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26740-22612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.
3: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
4: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
4: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
4: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
3: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
4: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
3: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
4: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 2671-102-639.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελή κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Παλώμα ξεκινήσαμε από ρακ. Άλλωστε είναι και το προηγούμενο μας Vidcast. Όχι, το προπροηγούμενο. Είχαμε και μια Ελεάνα Βραχάλη.
1: Είχαμε μια Ελεάνα Βραχάλη, βέβαια. Σωστά.
0: Ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει, έχουμε πολλά.
0: Μπερδευόμαστε.
1: Εντάξει, είναι πολλά. Δεν είναι, όπως λέγαμε στην αρχή, έχουμε ένα Γιώργο Θεοφάνος, μια Τάση Θεοδωρίδη και τελείωνε κάπου εκεί πέρα. Τώρα έχουμε. Έχει.
0: Συνταξίδε με τον Γιώργο Θεοφάνος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον αγαπώ εγώ τον Γιώργο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και σαν συνθέτη και σαν άνθρωπο έχουμε πολύ καλή έτσι σχέση. Ένα μας ούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς, ένα μας ούτης είναι εδώ και ένα μας ούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ένα μας ούτης παιδιά, ο οποίος σε περίπτωση που δεν ξέρεις, ας πούμε, γιατί είστε και κάποιοι που σας πάτε ακόμα διακοπές, είναι αλήθεια αυτό. Κατεβάστε το application μας ούτη, αν δεν το έχετε κατεβάσει. Να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μας ούτης είναι δίπλα σας, υπάρχει παντού. Όπως επίσης και μία μάσκα, παιδιά, που είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας, καθώς. Εμείς που αγαπάμε και επιλέγουμε και προϊόντες ιδιωτικής ετικέτας, μέσα από τις βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grant, έχουμε και διπλάσιους πόντους στον λογαριασμό μας στην Mastercard. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη δεύτερη μας ώρα επιστρέφουμε με ένα daily throwback που λέει ο Παναγιώτης σε πολύ πολύ λίγο.
0: Έτσι, πολύ, πολύ.
1: Οπότε, μην πάτε πουθενά.
0: Σπάστε τα Αναστασία και ερχόμαστε.

0: Είναι η Καντάδα, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου και έχει τη ώρα για ένα τέλειο throwback. Τέλειο κουσκού στο Facebook, τέλειο κατ' ο Παύλα Κούσκα, τον Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλειο κουσκού 2 στο TikTok. Λοιπόν, ένα πανεύκολο τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: του 1990.
1: Όλες. Παρακαλώ.
0: 1990.
1: Αυτό είναι το πανεύκολο τραγούδι του 1990. Οκ, okay. Πάμε. Αρχίσαμε.
0: Κώστας Χαρτοδιπλωμένος στη μουσική.
1: Ναι.
0: Γιώργος Μίτσικας στο στίχο. Πανεύκολο.
1: Ναι, ρε. Άντρας ή γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Αποφάσισες να φύγεις.
1: Ένα βράδυ ξαφνικά στον κλέφτη τη φίλη μου. Τώρα πια θα μετανιώσω και θα σε μάκρυ. Στοιχηματίζω. Θα γυρίσεις τη δικιά μου. Πολύ καλή φωνή, έτσι. Και είναι ήμαντο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο ή το Πεδαριώδες.
0: Ή το Πεδαριώδες.
1: Για τη δική μου.
0: Το είπα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα, λέω. Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή.
1: Και αυτή είναι.
0: Λοιπόν, συνειδητοποιείται ότι η κατάσταση γίνεται δραματική.
1: Εντάξει.
0: Και ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλω να ξέρεις.
1: Εντάξει. Παναγιώτη, είναι αρχή Σεπτέμβρη. Ναι. Έχουμε. Αυτό με τις διακοπές, λίγο να το απομυθοποιήσουμε, μπορούμε, παρακαλώ, μου επιτρέπετε.
0: Το μόνο που μου δίνει κουράγιο είναι, έλα, αυτό που ακούω εδώ πέρα. Που έρευνες στην ψυχολογία της μόδας δείχνουν ότι όσοι φορούν αποκλειστικά μαύρα ρούχα εκπέμπουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αξιοπιστία.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έρευνες στην ψυχολογία της μόδας.
1: Α, στην ψυχολογία της μόδας.
0: Του μοτιμότητα του 2007.
1: Όποιος φοράει μαύρα.
0: Εκπέμπει, δεν είπε ότι είναι πιο σοβαρός.
1: Α, εντάξει. Όποιος φοράει μαύρα, απλά αυτό να το.
0: Ναι.
1: Να το βάλω στην καρτερόπα μου, δηλαδή, το μαύρο.
0: Ε,

0: Daily Couscous.
1: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
2: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
3: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
2: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
3: Τι να αρχίσουμε?
4: Συγγνώμη.
2: Αρχίσαμε.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
4: Ναι, στο Βασιλάκη.
2: Στο Βασιλάκη πάμε.
4: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
3: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
2: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει. Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
3: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
4: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
5: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710 68 068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
6: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
7: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά, είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2 67 10 22 9 10.
8: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
3: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
8: Δηλαδή?
3: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
8: Τι λες τώρα?
3: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
8: Κρέμα μία.
3: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
8: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
3: Κρέμα μία.
8: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
3: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
9: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26 710 24 430.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
4: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Walt.
1: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
0: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
10: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνα από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
11: Τι είπε ο ποιητής?
10: Ψιστήρι λέμε.
12: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
10: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710 29977.
11: Έγραψες.
13: Daily Couscous

0: τέταρτο ημέρο εκπομπής, μπορώ να μετακομίσω και για την Ιαπωνία. Είναι φεύγω αυτή τη δουλειά και εδώ.
1: Για πες.
0: Η Ιάπωνας βγάζει 80.000 δολάρια το χρόνο,
1: ναι,
0: νοικιάζοντας τον εαυτό του ως φίλο που δεν κάνει τίποτα.
1: Παρακαλώ.
0: Το νοικιάζεις για να έχετε μαζί σου. Καταλαβες. Ο Σότζι Μοριμότο,
1: ναι,
0: λοιπόν, νοικιάζει τον εαυτό του ως άνθρωπο. Δηλαδή μετά από τις
1: ναι, ναι,
0: χρεώνει περίπου 10.000 γιεν ανά επίσκεψη, σύνταξη των μετακίνηση και φαγητού. Δεν παρέχει χειρονακτική εργασία, δεν προσφέρει συμβουλές και δεν κάνει συζήτηση. Απλώς συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι σε εστιατόρια, πάρκα κατά διάρκεια δύσκολων στιγμών.
1: Μισό λεπτό και για την κουκλάρα τώρα, πόσο είναι 10.000 γιεν σε.
0: Το χρόνο βγάζει 80.000 δολάρια. Αυτό να ξέρει πάντως η ιστορία του, έχει γίνει βιβλίο και τηλεοπτική σειρά.
1: Ωραία. 10.000 γιεν την ώρα, μου είπε.
0: Ανεπίσκεψη.
1: Ανεπίσκεψη. 50 ευρώ την επίσκεψη παίρνει δηλαδή.
0: Τσάμπα.
1: Σαν κάτω παίρνει 3 βιβλάκια. 53,85 για την ακρίβεια.
0: Ναι, αν κάνουμε 2 επισκέψει.
1: Τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πόσο φίλο θα είσαι, ρε Παναγιώτη.
0: Γιατί είσαι φίλο το πρωί, φίλο το απόγευμα.
1: Σωστά. Άμα σε θέλει όλη τη μέρα, δεν πρέπει να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει 24 ώρε, εκεί είναι άλλο.
1: Σωστό.
0: Τι φόρμα.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Ο κόσμο εδώ πέρα έχει πάθει. Πώς το λένε.
0: Όταν σα τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το ξέρει ότι βασικά υπάρχει. Εσύ είσαι από του ανθρώπου που τρομάζουν με του ιού που βγαίνουν, που έχει γίνει τώρα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και συνεχίζει και υπάρχει αυτό στον αέρα που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, να βάζουμε αντικουνουπικά. Θα αγχωθεί ή όχι.
0: Αγχώνομαι γενικά.
1: Αγχώνεσαι.
0: Δεν τα κάνω όμως όλα τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Δεν τα κάνω όπως
0: πρέπει. Και που αγχώνομαι, ναι.
1: Δηλαδή δεν θα βάλεις αντικουνουπικό, ας πούμε.
0: Θα βάλω, αλλά μπορεί μια μέρα να ξεχάσω. Δεν είμαι πολύ σωστός και σοβαρός σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, θα ήθελα να. Αλλά δεν είμαι. Ελένη Φουρέρα, Τζάκι.
2: Έλα!

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Mm-hmm. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, όντως.
0: Τρίτη, υπέροχη Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πει για τα καλά πλέον στο κλίμα.
0: Νιώθω σαν να μην έχω φύγει για διακοπές.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη.
0: Ναι, έτσι.
1: Και εγώ το νιώθω.
0: Ωραία.
1: Αλλά εντάξει, μεταξύ μας μείνει αυτό.
0: Δεν
1: μην το πούμε παρά έξω.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συγγνώμη θα είμαστε παρέα σου. Σε περιμένουμε. Για να κάνουμε αυτές τις ωραίες τις κουβέντες που είναι πάρα πολύ θετικές. Που λέμε ότι δεν έχουμε νιώσει τίποτα. Πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Φιλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: αγάπη.
1: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές παντός τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
2: Η ηλιοθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Oh-oh, red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάτι μοναδική. Dr. Phone. Στη Σιντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιλεκτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
4: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιανά με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα Ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
5: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
6: Πάνικ εννοείς.
5: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
6: Ρε Γιώργο.
5: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
6: Πίνασες.
5: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
6: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
7: Αρχίζει ξανά, αρχίζει ξανά. Συναγερμός, συναγερμός.
8: Πάρτε γρήγορα τις άκρες στις κασετίνες και τους μαρκαβόρους σας.
7: Όλοι σε ετοιμότητα, όλοι σε ετοιμότητα.
8: Αρχίζει ξανά!
9: Το σχολείο αρχίζει ξανά. Και όλα τα σχολικά θα τα βρείτε στον πλανήτη Γιούπι. Σάκες, τετράδια, μολύβια, κασετίνες και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για το σχολείο σε τιμές από άλλο πλανήτη. Γιούπι, Κοκκίλια Αργοστόλη. Σχολικά στον πλανήτη Γιούπι. Και δεν θα κάνεις ντρούπι.
10: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
0: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες, δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All day seaside bar, Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
12: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά, με το που σε είδα έκαψα φλάτζα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο Κάρισπα Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
4: Για αυτοκίνητα μοντέλα Carspa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Carspa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
5: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
6: Τώρα και delivery από την Wallet.
7: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
4: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
1: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
4: Ήρθες, καλώς τον.
8: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
8: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
8: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
8: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
8: Τηλέφωνο 26710-24300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
9: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
10: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
7: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης? Τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά. Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Αγγελοδιονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμο
0: και την Ηλένια Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.

Φέτος γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Φέτος οδηγούμε με περισσότερη ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας. Μία προσφορά από τον Παλμού 983 και τη Λέσχη Αυτοκινήτου Κεφαλονιάς.

0: δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Διπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοοικομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοοικομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
3: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
2: Α, και η κουζίνα?
3: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
2: Καλά. Η μαμά? Πού είναι η μαμά?
3: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
4: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίωνο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίωνο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
6: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
7: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All day seaside bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες. Δροσιστικά cocktails, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιά.

0: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701, κινητά 6932-491-917 και 6945-204-698.
1: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως. Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
2: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
3: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
3: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
3: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
3: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Jack Bam. Τηλέφωνο 26710-275-75.
5: Μωρό μου, μ' αγαπάς.
6: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
5: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
6: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
7: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
8: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
7: λίρες Αγγλίας
8: και ρολόγια γνωστών οίκων.
7: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
7: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
8: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
7: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
8: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950-42-075.
7: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις.
2: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
9: Wow.
10: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
9: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες κούπες, λίγο το έχεις.
10: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
9: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα. Να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
11: Είναι βαριά η κούπα.
12: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
9: Παίζει καλή μπαλίτσα.
11: Είναι βαριά η κούπα.
13: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
14: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες τότε Repair in Town και ξενιάζεται.
15: Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

0: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmos Sport.
1: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην Βιπέ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money. Πάμε πακέτο.
4: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
5: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van de Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van de Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26 710 22 999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
6: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 28 963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
5: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
7: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 28 884.
8: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
9: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα. Ζούμε καλύτερα αύριο.
10: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
11: Τι είπε ο ποιητής?
10: Ψιστήρι λέμε.
12: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
10: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
11: Έγραψες!
13: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.

0: ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.
1: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη. Όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Παλμός 98,3.
1: Στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το...
0: Παλμός 98,3.
1: Στα χαράματα.

0: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26 7 10 91 608. Live the vibe, love the moment.
1: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
2: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
1: Τι λες τώρα?
2: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
1: Κρέμα μία.
2: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
1: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 237.
2: Κρέμα μία.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
2: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
3: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 7 10 86 260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
4: Τι έχουμε εδώ?
5: Πήρε νερό.
4: Νερό? Αδελφοί, έκτακτο περιστατικό. Φέρτε το μέσα.
5: Συγγνώμη, για κινητό μιλάμε.
4: Ναι, το γνωρίζω, κυρία μου. Στο Dr. Phone όμως δεν κάνουμε απλώς επισκευές. Σώζουμε συσκευές. Α, και εκτυπώνουμε την αγαπημένη σας φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη. Αδελφοί, γρήγορα, γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή. Τη συσκευή. Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, έχουμε και καινούργια κινητά. Ουδείς αναντικατάστατο, το ξέρω, αλλά και το νέο είναι ωραίο.
6: Dr. Phone. Το κινητό σου στα καλύτερα χέρια. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στις Ιτεμπόρων 44.
7: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26 7 10 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
3: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλισανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26 7 40 22 612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλισανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.
8: Α, δεν σου πα. Έβαλα panic button.
9: Πάνικ εννοείς?
8: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
9: Ρε Γιώργο.
8: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
9: Πίνασες?
8: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
9: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26 7 10 2 75 75.
10: Μάρμαρα Κονόμης. θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες, ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης, η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
3: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
11: Αδάμ!
12: Εύα, πού είσαι?
11: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
12: Να σου ορθώ.
11: Αν μπορέσεις.
12: Έρχομαι.
13: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολωράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
3: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακοί μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιστικά.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: είναι κάτι στιγμή.
1: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
2: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
6: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
7: Τι είπε ο ποιητής?
6: Ψιστήρι λέμε.
8: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
6: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710-29977.
7: Έγραψες.
9: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Όμικρον Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
10: Ήρθες, καλώς τον.
11: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
10: Στην κατσαρόλα.
11: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
10: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
11: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
10: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
8: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
10: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
8: Τηλέφωνο 26710-24300.
10: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
12: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
13: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
14: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
15: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
14: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
15: Τι να αρχίσουμε?
16: Συγγνώμη.
14: Αρχίσαμε.
16: Καλημέρα, τι κάνεις?
15: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
16: Ναι, στο Βασιλάκη.
14: Στο Βασιλάκη πάμε.
16: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
15: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
14: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
17: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
15: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
10: Βασιλάκης, δεν είναι στάση, είναι προορισμός. Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεό να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonnet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
1: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-204. 4698.
2: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
3: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
4: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
5: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
6: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου, Beauty Bar. Στο

0: προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
2: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
2: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
2: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
1: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
2: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
1: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
2: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 2671 102 639.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
3: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
3: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
3: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
4: Πίνασες.
3: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τσακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
0: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
5: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1:30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12:30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
6: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

πριν από μια εβδομάδα τη περασμένη Τετάρτη. Τρέλα. Παλμός 983.

Είναι δροσερός. Είναι απολαυστικός. Είναι ο Παλμός 983. Αυτός είναι το καλοκαίρι σου.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχία. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Το σχολείο αρχίζει στα Γιούπι. Σάκα, τετράδιο, μολύβι, στυλό και ό,τι άλλο θέλετε για το σχολείο σε τιμές Γιούπι.
1: Σχολικά στα Γιούπι! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Γιούπι. Κοκκύλια, αργοστόλη και φαλονιά.
2: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
3: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
2: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
3: Τι να αρχίσουμε?
4: Συγγνώμη.
2: Αρχίσαμε.
4: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
4: Ναι, στο Βασιλάκη.
5: Στο Βασιλάκη πάμε.
4: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
3: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
5: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
2: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
3: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
0: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός. Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
6: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
7: Κούκλα,
1: σε μένα μιλάς.
7: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το CarSpa Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
7: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
1: Πού πας?
7: Στο CarSpa Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
1: Μα.
7: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
0: Για αυτοκίνητα μοντέλα CarSpa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CarSpa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
3: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσαστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιανά, με παρουσία σε όλο το Ιόνιο, σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα Ναυαγοσαστικής και βεβαίωση για το Open Business, καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922. Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
0: Μεταφερθήκαμε.
8: Locksmith Κλειδαράδικο.
3: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
8: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
0: Πού είπες?
8: Στο περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
9: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
10: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
9: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
10: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
11: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
12: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
11: λίρες Αγγλίας
12: και ρολόγια γνωστών οίκων.
11: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
11: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
12: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
11: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
12: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
11: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
13: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710 22999. Καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710 28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
16: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713 02 104.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.

Γιατί ψάχνεις αλλού, αφού ξέρεις, εδώ είσαι. Παλμός 983.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.

χιό, πετσέτα, γυαλιά, αντιλιακό και ο αγαπημένος σου μουσικός σταθμός. Παλμός 983 και στην παραλία έχεις ραδιόφωνο.

0: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
1: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Εργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Walt.
2: Ποτέ το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο απολαυστικό. All Day Seaside Bar, Trattamento. Αυτή είναι η καλοκαιρινή σου επιλογή. Μα τι να θες? Δροσιστικά κοκτέιλς, μεσογειακή μεζέδες, εκλεκτά ποτά και φυσικά καλή διάθεση. Σε μια όαση δροσιάς που περιμένει να την ανακαλύψεις. All Day Seaside Bar, Trattamento. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Εσύ, τι γνωρίζεις πραγματικά για τα ωφέλη του φυτού της κάναβης, τα έλαια CBD, τα αφεψίματα, τα καλλυντικά? Τώρα μπορείς να ενημερωθείς και να τα δοκιμάσεις όλα στο ολοκένουργιο CBD Oil Shop που επιτέλους έφτασε και στο νησί. Μια δημιουργία του κεφαλονίτη επιχειρηματία Σπύρου Λουκάκη. Μάθε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει αυτό το τόσο παρεξηγημένο φυτό της κάναβης

0: καλοκαίνουριο CBD Oil Shop στην Κεφαλονιά. Αγγελοδιονύση Δεμπόνου 8, Αργοστόλη. Γιατί η λύση είναι στη φύση.
1: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
2: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
3: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην. Κινείσαι πιο έξυπνα.
4: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
5: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
4: Τι λες τώρα?
5: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
4: Κρέμα μία.
5: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
4: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 2 37.
5: Κρέμα μία.
4: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
5: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
6: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
7: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίση.
8: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
7: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
9: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22-795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
10: Τώρα και delivery από την Wolt.
0: Τώρα στην Vesta θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Vesta. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πολλούνται και μεμονωμένα.
11: Για πού ετοιμάζεσαι?
12: Θα βγω και θα γυρίσω το πρωί.
11: Κομμένη.
12: Είμαι αρκετά μεγάλη.
11: Κομμένη.
12: Είμαι μεγάλη, σου λέω.
11: Είπα κομμένη, Χλόη.
13: Όταν η Χλόη σας μεγαλώνει, κόψτε την σαν επαγγελματίας με χλωοκοπτικά Husqvarna. Η υψηλή σου ειδική τεχνολογία Husqvarna παρουσιάζει την πιο πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον αγρό, το δάσος και τον κήπο.
11: Κάποιος έπρεπε να τη κόψει τη φόρα.
14: Husqvarna, σουηδική τεχνολογία κομμένη στα μέτρα σας. Με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
16: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
17: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
18: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
17: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
19: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
17: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
18: Στη ΒΠΕ Αργοστολίου.
17: Τηλέφωνο 26 710 94 090.

0: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάσκα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
1: Τι είπες, αγόρι μου?
0: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
1: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
0: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
2: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
3: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά Αργοστό.
4: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
5: Ήρθες. Καλώς τον.
6: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
5: Στην κατσαρόλα.
6: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
5: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
6: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
5: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
6: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
5: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
6: Τηλέφωνο 26710-24300.
5: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
7: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
8: Σιγά, χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
7: Μα είμαι γουρούνι!
8: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
6: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
9: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-01354.
2: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούνι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και αλαψιτά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη. Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
10: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ypsilon Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ypsilon Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Takeaway ή delivery μέσω Walt. Τηλέφωνο 26710-23183. Ypsilon Cocktails. The taste of summer days and nights.
11: Το άρωμα της θάλασσας, η φρεσκάδα των υλικών και η τέχνη της μεσογειακής κουζίνας σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι. Van der Rosa Restaurant. Απολαύστε ολόφρεσκα ψάρια, ποιοτικά θαλασσινά και ξεχωριστά πιάτα που δημιουργούνται με μεράκι και αναδεικνύουν τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου. Van der Rosa Restaurant. Αντώνη Τρίτση 49. Τηλέφωνο 26710-22999. καθημερινά φρέσκα ψάρια από τα τοπικά καΐκια.
2: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνα από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
14: Τι είπε ο ποιητής?
13: Ψιστήρι λέμε.
15: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
13: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι.
15: Ένα.
13: Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 29 977.
14: Έγραψες.
2: Το μέλλον σου αξίζει την καλύτερη προετοιμασία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Η επιτυχία ξεκινά από εδώ. Με αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση, σταθερή καθοδήγηση και προσωπική στήριξη. Σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με υπεύθυνο σπουδών τον Διονύση Αλυσανδράτο, καθηγητή με 20 χρόνια εμπειρίας. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Προετοιμασία όλων των τάξεων του γυμνασίου, ενιαίου λυκείου και ΕΠΑΛ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Στη ΣΑΜΗ, έναντι γυμνασίου ΣΑΜΗΣ. Τηλέφωνο 26740-22612. Email frontistirio.alisandratos@gmail.com. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αλυσανδράτος. Μαζί χτίζουμε το μέλλον που ονειρεύεσαι.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

0: Το Meeting Point του καλοκαιριού. Ύψιλον Cocktails. Από το πρωί με καφέ και σπιτική λεμονάδα μέχρι αργά το βράδυ με τα πιο ιδιαίτερα και γευστικά cocktails. Summer Mood. Fresh Vibes. Signature συνταγές και κρύα κουζίνα. Ύψιλον Cocktails. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Ιωάννου Μεταξάκη 21 Μάη. Αργοστόλη. Απέναντι από το λιμεναρχείο. Take away ή delivery μέσω World. Τηλέφωνο 26710-23183. Ύψιλον Cocktails. The taste of summer days and nights.
1: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
2: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
3: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
2: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
3: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
4: Είναι βαριά η κούπα.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
3: Παίζει καλή μπαλίτσα.
4: Είναι βαριά η κούπα.
6: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
7: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30.

0: το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνης Όμικρον Ε. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-200. 4-6-98.
3: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα Ελευθέρας Βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
4: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
5: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δεσγραφείο, love, love, love. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Οι πελάτες μας μίλανε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
0: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.

0: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
1: Τι είπε ο ποιητής?
0: Ψιστήρι λέμε.
2: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710 29977.
1: Έγραψες.
3: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972 944 922.
4: Κουκλά,
5: σε μένα μιλάς.
4: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε.
5: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
4: Έγινε, κουκλά, τα λέμε.
5: Πού πας?
4: Στο CARSPA Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
5: Μα.
4: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
6: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
7: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίτες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
8: Η τεχνολογία αλλάζει.
9: Το ίδιο και εμείς.
10: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
11: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
12: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
13: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
12: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
13: Τι να αρχίσουμε?
5: Συγγνώμη.
12: Αρχίσαμε.
5: Καλημέρα, τι κάνεις?
13: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
5: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
13: Στο Βασιλάκη πάμε.
5: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
13: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
14: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
12: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
13: Έκθεση ποτοποιίας συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
6: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
2: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
9: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
14: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύση σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων.
15: Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου
14: και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 28884.
16: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
17: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
16: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
17: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
18: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω-Ε. Σταθερά η επιλογή σας.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Παλμός Κεφαλονιά.
4: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
0: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.

0: Bye.
1: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
2: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
1: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
2: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
3: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
4: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
3: λίρες Αγγλίας
4: και ρολόγια γνωστών Nikon.
3: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
3: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
4: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
3: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
4: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
1: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
5: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
6: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
5: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
6: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
5: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
6: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
5: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Εργοστολίου.
6: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Στην Κάντια σημαίνει στρώμα, κρεβάτι και προϊόντα ύπνου σε κόμπο προσφορές. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά, στην οδό Δεβοσέ του 4, βρες το ιδανικό στρώμα, διάλεξε το κόμπο που σου ταιριάζει και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Τώρα στην Βέστα θα βρείτε το πλήρες kit αυτοκινήτου με πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 1 και 2 κιλών, τρίγωνο, φαρμακείο DIN 13164 και γυλαίκο άμεσα διαθέσιμο και εναρμονισμένο με τη νέα νομοθεσία και έτοιμο να σας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Βέστα. Εγγύηση και στην μετακίνηση. Τα προϊόντα του kit αυτοκινήτου πωλούνται και μεμονωμένα.
8: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
9: Τώρα και delivery από την Walt.
10: Μαέστρο Τζοβάνι, ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
11: Αμίκα μία αλόρα.

0: Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι!
1: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
0: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλίτα, το καταλαβαίνεις.
2: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης, έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια, μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
4: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
5: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλι, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 26 71 02 92 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.

0: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονοτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
4: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12.30 το μεσημέρι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
5: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
8: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. ποιότητα από γενιά σε γενιά.
9: Η οθόνη κάνει τα δικά της. Ζεσταίνεται πιο πολύ και από σένα τον Αύγουστο. Έπεσε κατά λάθος. Red flag. Μην κάνεις ghost στο κινητό σου. Φέρ' το στο Dr. Phone και θα το κάνεις σαν καινούριο. Ή απλά πάρε καινούριο. Dr. Phone. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων κινητών. Αξεσουάρ, gadgets, ανταλλακτικά και σέρβις. Και το απόλυτο flex. Θήκες με χαρακτήρα. Εκτύπωσε την αγαπημένη σου φωτογραφία ή σχέδιο σε θήκη και κάντε μοναδική. Dr. Phone. Στη Συντεπόρων 44. Ανοιχτά Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 9 με 2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 2.30 και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98,3. Το αγαπημένο ραδιόφωνο στην πόλη.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: Δε σου πα, έβαλα panic button.
1: Πάνικ εννοείς?
2: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
1: Ρε Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
1: Πίνασες?
2: Έλα στην κεντρική πλατεία του εργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
1: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 2710-275-75.
3: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
4: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-10-22-910.
5: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλη γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλη γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλη γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλη γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας.
6: Αγάπη μου, γύρισα.
7: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
6: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
7: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
6: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
7: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
8: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
8: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
7: Δηλαδή, σαν καινούριο.
8: Best Auto Repair in Town.
7: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
8: Η κορυφαία σας επιλογή.
9: Αν αγαπάς τη θάλασσα και θέλεις να επενδύσεις σε ένα δυναμικό μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Η Ναυαγοσωστική Σχολή Action Club Ελλάς και η κυρία Μιχαλητσιάνου Χριστιάνα με παρουσία σε όλο το Ιόνιο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ολοκληρωμένη εκπαίδευση με πιστοποιήσεις που θα σου ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους. Απόκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής και βεβαίωση για το Open Business καθώς και δίπλωμα Health and Safety Legionellas. Action Club Ελλάς. Γιατί η γνώση σώζει ζωές, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Πληροφορίες εγγραφές στο 6972-944-922.
10: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69790.
11: Έρχεται το αφεντικό!

0: Θα φάμε!
1: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
0: Μα, είμαι γουρούνι!
1: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
2: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
3: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
1: Αδάμ!
4: Εύα, πού είσαι?
1: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
4: Να σου ορθώ.
1: Αν μπορέσεις.
4: Έρχομαι.
5: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
7: Η τεχνολογία αλλάζει.
8: Το ίδιο και εμείς.
7: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.

απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: 98,3. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.

0: Στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκίλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Wow.
4: Τι έπαθες, βρε, η μέση σου.
3: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
4: Άντε, βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
3: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
5: Είναι βαριά η κούπα.
6: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ στο 26710-25139.
3: Παίζει καλή μπαλίτσα.
5: Είναι βαριά η κούπα.
2: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
7: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
8: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
9: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@papakiyahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
7: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνης όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνης όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' τσόνης όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, να σας καλησπερίσω και μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Summer Edition, τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτέμβρη. Θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα ξεκινάμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Νύχτα στα FM.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

ασφαλέστερο. Παπαπαλμός 98,3.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 2.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

Φέτος γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Φέτος οδηγούμε με περισσότερη ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας. Μία προσφορά από τον Παλμό 983 και τη Λέσχη Αυτοκινήτου Κεφαλονιάς.

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Παλμός.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.